Il rustancia. Quanchestic sali rustan. Arusnerachche pal rustan. Skui kamag, num tachenachchi balirule kamag, achtik tiono ko kapang shik ne koilo, chapa shosukiri kili kakwa, shos kulupan ni Jesus. Spalik et patin, shatinep la judio chen, hokanakwe. Eba, anakwani ka she okchi papang sa shkavali rustan ng kilegu apan lityal rena kebaan to she shtaw li ustana la misericordia divina. Rena to she shtaw chan li shlok la ustan leom li Dios. Shpanak li Dios kishtenep et batin sa shpen chishkunil rena ta rustana ru chishkunil. Nakichash koske li Dios kishrakatin sa shkan, kishtetana. Awanan na kse suki chak litenamit, kse shtyot so kse shkal shkaush, kse kuyen shmak chan. Uli chabile silang, shkabiyan na kwan. Ara shkabiyan na kli Jesus chan, koho sa shtepal sidon. Japan salihona laan chan, wakun li ishk, ah kanan. Kiel salinahe kan, hap Jore chistia pasta. Anie praja ansa liscutan di Jesús, ne quistire cananeos. Ah, junchut. Chanchantana es un grupo étnico. Junchut li atino male, kamatana arin Guatemala. Conque pas pocón, conque pas achi, conque pas isila, tsutujil. Napal utepa, junchutanep chan. Amalala in ne kiruxili ak chakra pahkili evangelio sa Mateo na sheke na kain chan na shkut hundli etalil na kebaan la gentiles marajas paganos chan es papa salina jeja antiruxidon a la cual ne kishire Fenicia Líbano o que na kui chan chirisha an Kakere tal nakliish kakananeo chan Anak pili neke shire na kain Shrach ten ak Konashtiel di santil evangel Lak kananeo Ain na nak sali kachol Charo nakliish kain Kishpats li rusilan li Jesus Usta kachko Keprah rikin Li papal rehep la judio Marah rikin la Israel Jalan les papales. Aban li chabile silal joaquinas corticales San Marcos, chirisha quili ishmain la jale paal la tenamit sirofenicio, an jun li tu amil na lepne que esperecian griego chan. Utain la escoltica choque, la plitenamita in macuepa judío, reli región Galilea. Utain yo chepan la pli Jesús, Nak anin nashkabay nili kabayas kananeo maraja gentiles yo chiste pala anak mukuha antas komon li tenamit Israel chanchanta hunak chutalep charjerut hake marejun chutalep lakpuh kesh kaman kisteli konkep lis tatuaje an mukusata tatatinak likin mukusata ta mareta tokchipichan kachah mayat Kamaan sa likutan na ansas kutangkil na klikawa Jesus. O kanak kishtire na kumukuus tachan na kain makpalish ko ebli alagbes ke bareliti. Kapaliish kwan shpapal ang kishtire na hehe kakwa kapalish kakalish kwa lakichire na tanero elimes na kishok likokte. Aru kirak liishk. Likirak liishk na kakirtesiak lishkok. Utki ustana chan ke chali solom ke relajero. Karuna rakshche balain. Milagro de la mujer cananea. Kishpat jun di sach macholech chiruli Jesús. Usta chajraj. Nkara hualki ajeish sumenkil. Abandi li ishkain. Kishkel ishkaush lishpapal. Naktento ta ustana kru. Utnakta ustana kru kolek lishko.
τα κυρά. Λιχεσούς τα πανοκρές πάνα στα ουρούς κέρετα να κάν ραλάν λίδιος. Ο καγούτ να χτσάμα τσι ούς λιείς καΐν. Ατ κακουά ραλαλάτ λαχδαβή τσακούστάνα κου. Και όταν ράχ τσέπαν ούστάνα, μα κάις τσά κακουά πάντα σακονά κινγό και τσάλιν λαχέ και τσάν την κεραχάκε μα κα ούστάνα κου. Μακά τσικλίν του μην νεβαίνα τσις μαλικιαχέ. Λινκό τσαν λικουίς καάλ, καχό τσιότσι ράου τεσί εξπάν λαχτσά. Ουλί Χεσούς να κυραπεί. Ευλισσολόμ και χιλόκ τσις κάτ, και ρε λαχήρ ουλί Χεσούς τσαν, πάνου ουσιλάνς μα να χαπώ τσακ ρε τσεκνίσαι, μα είσαι καλήν τσίκα. Πάνου ουσιλάν. Λι Χεσούς, καμά εσύν Γιάκο, Μοκοτιά λάπτα και μοκοσκότα λυσιλής. Μα λίλη Χεσούς καμάνα κατή. Αν πάνε μοκουναρούτα τε όχι χλαχκανανέως λι μοκοσκομόντα λι τεναμίτη Ισραήλ. Χαλανέ. Και τσάρα συγκιάκο έλαχ πόχπες μαραχ λαχμαρίρε. Μοκουσάτα τε όχι ξακατιά μαρί το ισκαμψί. Μαρί και ο κοτσικουάρτη λαχ το ισκαμψί. Πάνε λαχ καμψί νερέ. Χωκάν και κουλμάν. Και πάλι τσολόν και ο κέντσιρις να χτίστεν πάρ, να χτίστεν πάρ. Κι στέλει Χεσούς, μα πάρ τα κλένι, τα κλαμπιλίν και κακουά, μα πάρ τσαν, καχκύρι και νέπλη καρνέρ σα τσένα, ανέπλα Χισραήλ. Καχκύρι αράζιν τσάν, μου κουρέε τα χαλά. Αβαλάν κι στέλει εις τσάν, κι σκουίτε πρέπει σλόκονιν κύλ ούτ κι στέλει, κακουά τέν καΐν. Καχκύ κιστιέ χουν ατιν τεν καΐν σπανακ τεν κατρά μοκο κιστιέ τελί εις κακουά μανουσίλα κύρτε σιλίνκο μαρί κουάν χουνακ παστία κικέν μαρί κουάν χουνακ λαχέ κετσάλ χουν σιέντο κετσάλ και βαγιάκιν τουμίν ρε την λόξ πάν την κέτσι ηλέκ μοκο τσάντα μαρά και βαγιάκ στακ κισίμ και βαγιάκ στακ κακουά μαχίνο κοκουά κακουά. Ani ka kispat ka kikis tiek kung cholil tengkain. Arut ken ka kui haanak kolek aalal behay. Haanak tsaok chola na beh tsaok chola aalal beh kis tiek kung ati tengkain. Mokus tsekenta, mokus tuminta kispat. Μου κουκιστιέ τσοτου ομα το γιακεντέ, μαρέ νε και κουλούν τσι τσιραπίν κύλι ασέρα, τα πάτσχο και τσαλάκ, μου κουτσιάντα, τέν καΐν. Μα κάχπι του μύρ και κουβα Χεσούς. Και τσα κουκλι Χεσούς τσα, μου κουούστες μα πάλι σκοέπλι αλαλπές και πάλι τσοπρέπλι τσί τσα. Κι άλλ κακουά τσα λίγης. Αμα νέπλι κοτσίνε και σκουάλις κάχλι κουάνα τανές, ρουπέλι μέσ, σμέσ έπλαχ έτσαλε. Αρούν αράχ τσέπαν, κι άλλ τα σακ μπαπάι τα αγγέλα ακουατή να κουάτ κυράκ να χλινκό. Κι ας τσινα κάχ τα σακ σακ έλα ακούχ τα κυράκ. Μα τα ράχ τσικ τσουμέχ τσιρούν αχ στουμίν ράχ σκουάραχ μα ράχ στιβέλ σκουάραχ εγκά. Κι άλλ τα σακ καμάλις κάχ. Καμάν να τα νέρ βελι μέζ να γεις ρέκ λιτσίτ. Καμάν τα σακ να ξύν τσινα ρέκ βαγιακ λάιν. Σαν τσένακ μου κουνά πάρταλι να στράμα λίγης. Τσάρου να καπάνω λαό να πω τη χώκ. Να χλωκώ όξι τη χώκ. Καχ κανεγός, καχ καουίχ, καχ το στενκά, καχ τενκά λικομόν. Καχ τικνούμ τεχένα χλωκώ όξι σπατσβάρ. Ουτάν μου κουχώ καντά. Χούλι παπάλ να σκούτσι κούλι ισχαίν. Τενκά είναι ατχά. Τι άλλα να πω καντά. Και πάνε να χλατσένα τα νέες, καχ λικουά ρουβελιμές, λιτσένε και σκουάτ. Καλού και στέλει Χεσούς, ατ ίσκτα, νύμπλα παπάς. Κι άλλα καχκούει κουάνα παπάλα της. Μου κούσα πάτστα του μην, μου κούσα πάτστα να... Τι όξα στο του βαγγίλ, μα ρεχλί τσολόμ, τι όξα του βαγγίλα του μην, μου κούσα πάτστα. Νύμπλα παπάς. Καλού και στέλει Χεσούς, σι ούς κακουέ χολίνα κακουά. Καλούν αράχτσι επάλ τσι ούσκ. Τα κυράκ λακό, τσαό κατσόλ, τσαό ξόλ λακό,
מכת מחלות שקורה הציקים האטומים האחרון קבלן שאוש כעקוית של חונק וסתמוקוח ישראל וסתמוקוש שתנמית טרח לידיוס כי כערה לברקוען כשפץ מוקונפל תכשפץ כחווין אתם כערותם כחווי שפנה ג'חל שפנה רעילה וצחווי לחונה לאנשן כי כערה לשקוע כי כערה לשקוע כי כאו ותרן כשקוע שלה לי איש חיים שקעו לנקוע לך שנקוע לך סנטן הרות שנקסיק מגד שחתי לה לתקוח להם כאו לנקוע כסומש פן לחקוע יעד שרו נקטיחוק ולעד שרו כונקד צלילס שכפי נח לקרוצות שורות שוציל תיחוק שן נחתץ אמן תקוע פי ותלשקל ישמייך ששמני ארטל תנקוס ושכפי לסמפר להאין מוקולית אפוסטול לבח ישראל שן ויפן לחלש תנמיתם ותנח כואן נש צ'ולוק וצ'צ'קו נח לאיש אך כנענם כצ'ריקין לחסוס מוקוש כולוק תרח מעקב שאח לך כנענם נח תקולק רח תתן אך רח אבל ריקין לשפעפה לשקעוש לאיש כאן כסומד שירו ריפר כואן כשצה מתה כוח רח חוקן תמלו מתה כוח רח נח תשתן פליחה כואן מתה כוח לך נחתיש סומי לעצמו, כוש לבית שאוס. הכוי מוקוש תנמית תליך הכוח, הבנש אוש תענה קרו. הכוויך דיוס ליקון קצה לסנטיל תושה. בדיושה הכוי עדך הכוח. לוקונים ביל דשק לה סנטיל כמה לך עד של רי לצושה לירות שצחות. אקווה לתואמך כבר. אקווה לתנמית, עוד יוקו רפניקי. ששכוני לתנמית תצ'ל שנקת כבר. מוקו כך כבר איתך ישראל לחירוסלם. כונקו בנצ'ק סעך כבר חסוס. בנטיו שכה כבר. שנשן לי איש כך כננים. וסתרח מוקוש כולוב דרך תנחק, מוקוש כולוב דרך תשקול חונק ליס, אוסופ תסיק לסאצ' פאצ' הולך. אבל לי איש שנאו שפץ פעל, שנאו שקוב סינגל וי. צעמה לי וסתענק, צעמה לי תנחק. חווה חסוס, צ'אוש חולה פעלה, צ'אוש חונק הכוח. כוח חסוס מתיו שעקוי הכוח. שפן פן כוח חסוס מתיו שעקוי לינטיו אמה כוח. שינקולון צ'ירו לי קוטנה אין דומינגו סליק אנחלה אין שנימן קילה לא לחעת. מתיו שעקוי תוך שעקוי לינטיו אמה לינקאוילר שינקולון הכוח. שינרבי לה תנמית. צ'וקט שירבים קילי לא לחעת אנחל. עוסוק תסייה בכוח. מריקון קרשק שואר אבי חון שמען ותנח כבר מהקאב קרוש הלנקיל אקרי נכו כאן כבר נכו ג'ולה נכו קי נכו קם תנתו אותו נמאת כבר אבל אין לי ג'וקב שכבין קיל מריקון קון קרשק להתייחל שאתן אהב תשק כבר כמו שאתן קלי איש כך כאן אני שכוס טענה תשקרו עוד יוס כלה פה ששפונת מריקון קרשק ליקון קרשק להתייחל כלל סלי מחלל, מרי מקאב לשקוע רליקולה, מרי מקאב לרוצ' עוצנה, שכוזק תשק, שכך תשק להקוק, ששפנה בכוח. לה תשק קצת אילוק, מרי קונקה סלי יחל, סלי צ'ינן צ'ולך, שכוילכב, לחס חיצין, לחצ'בי לחבילה. בנטיו שכה הכוי כוח חסוס. נכוח שצמנקיל צ'קו, נשתן קנקילה, בלי נגח חולומי רליבה. מנטיו שעקוי לשכח אל הלב ודלעת שעשי כוי להיכונה לחוי נת להיכונה לנחקון קינסה להיכונה לעין מנטיו שעקוי כוח חסוס תנקח כוחון חוסה ונטור עד שם וכאן נחוי לסומתין לשכוק הלב
Tengah kuili reis mamli rali bepli siap cekuila kau adios. Tengah jadi sakit. Kau ugo hukup cekuila kakui hanli tekniko le cipan reli rau. Kau Valdemar Max lina holomin reli administrador. Kela ku sajpen li risakil li skokale bakwa. Mebli kacak kangeli. Ris ubaldina cukup. Hukana kuila Ezekiel, hukana kuila Oscar, hukana kuila kawa Victor Capnal, anli nakakalian reli radio cekuila kakwa. Kawa Francisco Beb saj misik li radio kelaku saj ben li sumatin li skokale cekuila kakwa. Hukana kuila Gerardo Shor, cekuila kep caten kakep Oscar Max. Hukana bakwi li kacak kangeli lep, li neke oken, anyeb li skawa kwa la at cekuila kep o Dios. Kateng akep syak mantyo syakwe lalok laksantil atin kukana kwile kwa obispo Rodolfo Valenzuel chakwilak chateng akepwa teng akwe li padre Sergio Godoy lahat syak chateng ang chatkeok lishnalip abakwa mantyo syak syak rene keshkeling honal jitsakong chir chiru lipuk tesipalay mantyo syakwe lishchuam lirahal. Mantyo siya kagwe li lok lak tsul syuka nepa kwa. Arang kwanchak li shmisik li rari. Mantyo ko chikulek sa li hongkong chinakek. Kawa Diyos, chakwi lakep lak wala lak akol. Huka na kwi nits aman chakwi chinisya pakwi kawa Diyos. Kawa Rolando Shol li tekniko. Chakwi lak chateng ahak. Huka na kwi kawa Guillermo Sakil kawa Filiberto Calchun chakwi lakep. Lak paito kwi. Augusto Paul chateng pa, mari kung kep chikli komon chikwila kep o Diyos. Mantyo siya ka kwe kawa Jesus, li kachak ka kililip sa Licentro Radial San Pedro Kacha, kawa Carlos Kaan, kawa Lorenzo Rey, kawa Jorge Alejandro Yat, kana kwe kawa Mato, kawa Will, kana Carme, aniyap chiklis komonep. Ten kaep kawa Diyos, kawa Alberto, kawa Bernardo ko di ko kancha ten akat kawa Diyos. Mantyo siya akwe. O kanibakwili kawa Padre Aran San Pedro Kacha. Siya kwila kep na siya kawa Diyos. Hanip lityo kep chis panung kilis kanghil chirula tinamit. Siya kwila kep na siya. Li Padre Osvaldo Tiul Kanto Aran Kampu. Padre Gerardo Hernandez. Li Padre Diáconos, narakli Diáconos con que baran campur, Padre Bernardo Shol, anli na holomin leja sector Cristo Rey, Padre Marcos Tomás, li Padre Luis Acevedo, Padre Ovidio Tuac, Padre Jorge, chacuilakep chatempa, chapacua, okeplecua Padre, rele, parroquia El Calvario, San Marcos, chacuilakep, Arinzali Catedral Cobán, San Juan Chamelco, chatempa, chapacua Dios. Lacha ti lo que prey. O kan kawa Dios ni tzaman chaku naklaat ta siya chakeak lakuk sa shmenye. O kan akwi kawa Flavio René Kaal Chok Arkansas, Estados Unidos y Shekelbeg Laura Teyat Yeilig Moises Jamie Liliana se Moise Tim Chisek chakuilakep. O Arturo René Akchu chakuilak Aran Nuevo Sakiak María Santos Bacal Ana Patriz Yolando Ogana kui María Susana, Arturo René, Fernando. Chakwila kep ta shak chish koni lep, li kas li kitsin. Ogana kui kawa Pablo Tiuli, shakalbe kana Margarita Kalkin, María Cristina Tujaran se hok rasha ha chakwila kep. Ogana kui kawa Ezequiel Adalberto Valdizón, li sumadin chakwila kep se wu. Kela ku sashbenep at kakwa. Ogana kui kana Sofía Sam, Aran cuatro camin barrio San Pedro. Tengala Edgar Leonel Choksam, Mirna Lisette Cook, Wilson Armando Choksam, Heidi Max, Alan Eduardo Cuculzi, Hailey Sofía Sam, Chakwila Keptashak, Chishkunilep, Likas, Likaitzenakwe. Ganakwi kana Elvira Cook Cucul, Chatenka, Kwa Dios, Kelakuk, Sashben, Latashak, Chatberesin, Chatilokre. Tekala Hedri, Chakwila Kawa Dios, Rikilish Kakel, Tekali Sandra, Tekala Hedri. Oganakwi, Lishneidi Rosmer, Lishanalis, Lichakwila Kep Kawa Dios, Lakankel Lakwe. Okan Kawa Dios, Chatenka Kep Akwichish Kunili Kachabil Abinel,
Ana Leti, la José Manuel, Ana Hilda, Ana Aura, Ana Blanca, Ana María de Jesús, yo que checa bien aquí. Es la cosa es veneno. Porque en la cuica, como a Dios, como Armando Sol, toda la bendición, fray. Chacuilac, chaten, a que patca santil, chupa. Porque en la cuica, es con el eple, cachabila, jabinil, tu parta na, yo que checa bien aquí. La chatiló, chaten, cangre, chaberecía, que como a Dios. Kawa David Kal Tosh Aranchita, Tukwabek Victoriano Kal, Nabek Manuela Tosh, Lish Familia. Chakulakep, Kawa Dios, Chiruli Kokina Nakwal. Okanakwi, Aransesh Hun Kaplan, Li Familia Max Kal, Ana Cristín, La Sebastián, Lish María, Margarit, Kwa Otto, Okanakwi, Kana Erika, Compadre Federico, Kana Blanca, Okanepakwi Lish Kokal, Heribert, Kana Jem, Chishkunilem, Li familia pop cook se ten a que pascui kawa Dios. Que la cook se benep chis con el lepa que. O que nakui nins aman chaku chirisha pascui chis con el lep le cachabi le cabinet. Awa Manuel cacao cal Chicago. Marta Alicia cali sumatin le ralash cajol chiro piquín. Aran San Pedro cacha. O que nakui kawa Dios chis con el lep le cachabi le cabinet kawa Mateo orche kuila pascui. Chaten Atashak, Carlos Enrique Coctec, ahora en Estados Unidos, Juan José Alberto Pequish, Héctor Pec, Cachicapión, Marezo, Echacoa Dios, Amalan Chaten Atchiruli Coctina. Ocanajuichis Junilep, Leca Chavila Javinel, Juan Alfredo Calcho, Muija, Irma Pau, Gladys, Brian Josué, Darío Pau, Muija, Chiquila Clas Edgar Ajue. O adiós, Pantio Chacue, o Juan Cook, recicladora periférico, Canal Rumalda, Chacuilacta Chacue. O Canacui, o a Carlos Cookpa, Arán, Estados Unidos, Canal José Facao, la Bayron Solán, Li Familia, Canal José Facao, Cocarán Chamil, Chaten, a Kepchis Junilem, o adiós. O Canitz Aman Chacuat Chacua, la Tachac Chatiloque, Tentale Cachabil, Achten Canel, Alfredo Cusa Cristal, Tapalisha, el Bej, Juan Selichajel, Cana Candelaria Show, Sacristán San Pedro Cachá, Chequiato Chaclish Cavilar, Pedro Tiul, Maximiliano Sem, Valparaíso, Santa Cruz, Verapaz, María Imelda Cholcao, Belomej, Oliverio Camp, Carlos Patzi, Rashaha Cachá, Avelino Coc, y Chequilbej, Manuela Choc, Cetáñez Cobán, Elvira Caal, Shari Everildam, Canajuí Gendra Cal, Christopher Ociel, Arnoldo, José Cornelio, Tenali Familia, Zapur San Pedro Cacha, Carlos Armando Tiulco, Cobán, Alfonso Sichol Chamil, Magdalena Chamán, Chobán Cobán, María Choc Tiul, Adolfo Cho, Canajuí Eulalia Tiulco, Linabej, Diana Eloisa, Shelly Xomar, Jason Aribaldo, Sepcho Rubel Tiul Cobán. Hermelindo García Cojaj Carchá, Mateo Boch Oxesimar, Manuel Pitán Candelaria, Margarita Floricelda, Santiago, Margarito Selvi, Caal San José La Colonia, José María Zuncán, Clara Cao Cú, Rashombal Tamaú, Rigoberto Polcú, Esperanza Chamam Coy Tontem, Reli Tenamit, Cobán. Kawa Dios, Chacuilacay, Chaco Canajuí, Kawa Gerardo Bolchi Goyó, Crisanto Cal, San Lorenzo Zepoc, Chatenca, Criquín, Lichajel, Choquep, Chisculba. O Canajuí, Coelías, Calto, Chijalá, Larán, Tanchilis, Familia, Chacuilacay, Kawa Dios. O Canajuí, Kawa Erwin Catún, Canaluki, Chacuilacay, Lisco Caleb, Ajuí. Kawa Arturo Catún, Cana Margarita, O Canajuí, Lisco Caleb, Cana Deine Catún, Kawa Alberto Pop, Chacuilac, Kawa Dios, Chiruli, Oquina, Najuá. Ocanajuí, Kua Carlos Bac, Moku, Sepoc, Tanchi, Chaten, Anglish, Familia, Jui, Choche, Capinquil, Chiruli, Octinae. Ocanajuí, Kua Dios, Chacuilaquepa, Jui, Anchan, Chirisha, Jui, Linapiestana, Dominga, Pau, Cal, Huaxaquit, Chamblish, Camicli, Familia, Cuc, Pau, Aranchi, Cagnab, San Pedro, Cachá, Carolina, Cuc, Pau. O canajuí chisconilep, lija chabila jabinel, chacuila, kawa Dios, tocparno cue rapi. Tocarán candelaria y alicar, chacuila quepajuí, macanabes junés. Aranajuí choquecha jabinquil, kawa Roberto Champeguano, tecán cana angelina, kip, butz cana encarnación, ik, yat,
Ralash Cajol, Rich Mam Chaten Aten. Our Rigoberto Chocaran, Chicago, San Luis, Missouri, Chaten Atli, Ralash Cajolahue. Ocanibahuichis Junile, Pacua Carlos Tule, Aran La Esperanza Seucan Elvira, Lis Rosel, Lis Sofi, Chiculadeb, Lis Daniel, Chihunile Bainaqua. Alieta Chico Ricardo Xolical, Cana María Isabel, Ocanahuico Manuel Xolical, Ocanahui, Cana María, Chaten Atli, Familia, Chihunile Pacua Dios. Ganahui, Ella Cuxas Beneble, Cachabila, Cabinet, Joke, Chacabin Kil, Chiruli, Mokina, Nahuan, Atrasantil, Chupa. Matio Shakaque, Naklihona, La Inqua. Mariconquera, Likasit, Interaglitenta, Camalan, Chakuila, Chatenta. Ganahuinins, Aman Chaku, Chirishep, Likachabila, Cabinel, Familia Shokal, Macario Shoti, Chakuila Kep Chiruli Honalain, Togarán Estados Unidos, Dallas, Texas, Edgar Rolando Xoli, Somatín, Sonia Micaela Juárez, Lichenaco, Carla Estrella Juárez, Aranchicacnap, San Pedro Carchao. Oganahuichu Quechabinquil Chiruli Honel, Las Maravillas, Ayashepeten, Amarilis Banking, Oganahuini Nabez Chancana Merced, Yugabejo a Joaquín, Tempaebajuili Asbejitzimbe José Joaquín Wenceslao, Oganahui Mayra Maricelna, Chapilakep Kawa Dios. Oganahui Chirishahuili Yugabejo a Jorge Calcana Teresa Q. Oganahui Chan Aran Chak Shukub Zona 11, Chapilakep Tashakep Lekachabila Javinel. Oganahui Chirish Kwamil Karchok, Los Ángeles, California, Linabej Juan Salitiajel Chancana Elvira Popma Aran Río Corozal Poktum Petín, Chakwilak Tashakli Chapil Nabejat Kasantil Chukwan. Oganahui Chirishapahuichan, Juan Lio Reilal, Nekedekali Familia, Koi Pop, Chakwilake, Kaba Dios, Chirule Koktinae. Oganahui Carlos Xol, Isabel Mokalel, Juan Enrique Xol, Marta Xol, Olivia Xol, Domingo Koi, Melani Viviana, Angélica Koi Xol, Amelia, Jaime Mo, Jorge Mo, Chituf San Cristóbal, Verapaz. Oganahui Chakwilak, Juanekestakla, Chaklish Audio. Chatin Akepta Shakli Kachabila Habinel. Okanahui Toharan, Joke Chavinkil, Chitish Merleni, Tip. Okanahui Sumatin, Ángel David Maspe, Okanahui Jenny Mas, Nabez Hilda, Okanahui Pedro, Chakwila Kepta Shak Chiruli, Honalain, Atkasantil Chukwa. Okanahui Likwake Salit Alam Sali Hospital, Chakwila Kepta Shak Kawadios, Makanabe Shakli Kaskitin. Maricon que Shak Chiruli Railal, Nata Shak Chat Ustana, Huebat Kakwa. Tabahuili comadre, Cana Matilde Pop, Juan Salilla Gel, Chequilat Chaten, Akwa Juliso Matin, Kawa José María Sup, Oganahui, Cana Matilde Calpo, Kawa Mateo, Cana Juili Shelvida, Chequilat Kawadu. Aniatana Chikakwa. Ten Paep Chishunil, La Gola La Cajol, Chokep Chikabuki. Guantanal y con Kepchak Sanatil Tanamit Chaten Akep. Oganahui Kawa Dios, Chakwilak Lihunkunk. Linekechal Chikachin Salitanamit. Oganahui Linekek Angelek Saib Libelibelchit, Microbuses, Coster. María Blas Camionero, Las Picopero, Blas Tuk Tuk Chaten Akep. Oganahui Las Kakanel Tanamit. Oganahui con que Salit Salam Sali Hospital Chakwilakep. Oganahui Lineke Akwabehireli Tanamit. Chakwilakep ahkwi kawa Dios, Junes Likwink liish makataros manukil, li gobernador, alcaldes municipales, o kanep ahkwi chish junilep li enfermeros, doctor li neke kolok, lish kawilalep li lakwalalakahol chaten ahkep ashkwa. Ten ahkwi Germán Rodríguez, lish Mayla Artur, María Vigins, Mónica la José Luis, chakwilakep, o kanakwi lish yeni chakwilakep chish junilep akwa. La tashak chakosop te siak li hona la e. Oka natin Dios, matyo shakakwe. Sahun shaman yo ken chikulo. Nga li compadre Pedro Xol Kao, kana y Margarita Koy, li ralash kaho. Kana kwi kawa Martin, kana Marcela, compadre Javier, kana Candelario, kawa Ricardo Xol Kao, kana Berta Lista en Kaeblis familia. Ani hachik kawa Dios, shakwila kapapa. El compadre Osvaldo, al compadre Carolina Danchizón,
Όταν ακούει Όλγα Μαριβέλ, Λίστινα Κλέιν, Λαχγιόρ, Τσεκουλάκ, Όταν ακούει Αβουέλχο Βαλεριάνο, Κανατρίζα, Τσεκουλάκ, Ακούει Κοκαλέ, Καβαδιό και Λάκο, σα παίρνει μακουά. Τσεκαχουνίλ, Καβαδιό, Τσοκότσι, Σικμάλ, Λεκαραμπάρ, Τσοκέτσι, Αποχμάλ, Τσοκουλάκ, Τσακουά. Μα τι ω Σακάκου, Τσακουά. Σακού Σαμάντι, Κουνούκακουά. Τσεκέχτε Ζακλίν Καβιλάλι, Τσουάν. Cuali Cangel y Tabanumán Chalén salí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Chuatén Pac, oh adiós. Chuatén Pac, Chirula Tenamit. Chuatén Pac, Chuel, Jacolalatajo. Tocarán Montecristo, no puede rabir. El Jacob, Sashbeneb, Leja Chabil, Jabineb. Ayarta Nachik, Bartuque, Chacabinquil, Juarán Candelario y Alicar. Chacuilac, Tocarán Sibicte, no puede rabir, Chuatén Pac. Antios Jehová Jesús, toxa con chamacho. Acabas de cantar tu sacobejo, holbejo santil, musiquero. Jocando.